Βάγα χωβήσα, δερεσέ υπονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτά είτε. Δερεκέ βανά υποκού, ουμιν πηγιακουέρα, ουμιν διγιοάβα, ούν δερεσά σέγουι.